όποιος σε βλέπει. Στο λάθος τόπο, τη λάθος ώρα, αλλάζει το σκηνικό. Να είσαι μόνη ποτέ σου.

Απόψε θέλω να σε δω, θέλω να σε αγγίξω. Μια λέξη θέλω να μου πεις και όλα να τα σβήσω. Γε μου που πήγες, που γυρνάς.